0: πατέγγειλ, ούτε ψυχαό μήνα. Μου είμαι για τα τελειώσιμα εξασία, κάπε πόχο, μα βοηθά τη ψυχαό. Του σπάσω ανοίγω τα γύπνη, σου σπάσω τα χάχμανα, η πία γουέτ μου, η ουτσουίτσι, ο αγνεμί, τα που είναι μεγάλη του ένα. Εγώ γαϊσάγει, τα μάγια τα ουίμενα. Και πίστη που είπε να όλοι, οι στέγοι πίστη που είπε να όλοι, τα ρεζεράντο. Στάει στίγο τα γέσο, όλοι τα σάγε, τα βαφερμάγια. Στη γουάνια, για την ψυχή, τέτοι γαγαγίσα που εκεί, τι γοχάκι, γοχάκι, πίνει το μίχτι γο. Δεν το γάχω τσί. Διότι είσαι χομπί μα χάκι, και βίτσι μη τα ουίμιο. Η γράμμα, είναι the legend. Είναι the legend, our legend, and again, our indigenous hockey legend. Το γάστη και βίτσι μη τα ουίμιο. Another legend, Abe Opsis. Εγώ δεν είμαι να γαμίσω και βίτσι μη τα ουίμιο. Εγώ, the North Battleford. Εγώ τι γαμίσω τα ουίμιο. Εγώ στα μεγάλη του ανθρώπι μα χάκ. Εγώ τι είμαι να φλεντλόν bombers και τα είσαι να γεμίσω τα ουίμιο. Εγώ σκέστη ένα headline. Εγώ τι North Battleford εξπίγα μη τα ουίμιο. Louis Gardner. Gardner scores a hat trick. Είτε σνέγα, την στούσε γιούσι, κάτι. Και πήγω γαμίτα, τα γαμίτα, έγινε τα μίτα, ουέο.
1: Για εγώ σύνσε πίχτα μάνα, για μιχτσίτο, μα μιχτσίτο, εγώ και πήγεις και στούτα ο μας πενκά πίχτα, εγώ είναι είχα Big Lou. Μιχτσίτο, εγώ και across the province, βίδα γίτσι να σνώ, χάπα, τι νο χώτα, εγώ σκίδι, τα εγώ στάω, εγώ, α, τι το γιγίου, ήτσι μίτα, η μαουίτου, εγώ, είναι η σκάου σκάι, ούτσι εγώ, μα, Pizzigo at the senior level, you each meet time out, the master's level, you know, yak in the goha yak. You get skis to that, Miss Suis coming out so squat, you get ski the mitawa yak, meet the women, Guanamaga.
0: So squat get up, one whiskey in the women. It does the women, eh, Wagagi, Pon so squat, the Hakiwa. Unigani, Winnie, or it does it somewhere. Moyamin, Moyen, Moya, he was to tie up. He was not an idle guy. Yeah, I give up now any time of the day, even Pastat, PC Sawi. Recreation get to Scott, the Mitawil never sky, the Mitawil, if you take yet to ski. If you know, I see if you get to Scott, I mean, I am. It's the way I mean, I am. I pistol was on a get to Scott, you. He was a member of the LRB Métis local number 21 Uta. President Tagesu, Higinigana, Petegota. No, I see Skinigana, Puegota. Αγιτάστε ούγα με να πει τόσο μιλάγει εγώ τσίου. Area Director for this district to Omota, Region Number 3, the Métis Nation Region Number 3. Αγα, he kept on as a local president. Εγώ τα είσαι μην άγια και τεχνοασίσαι εγώ τα γεία που σκοξουάνε. Τάστο ήμουν εγώ Residential School Committee. Εγώ τα μην αγεία που έτος καμάτω his fellow Residential School Survivors. Ούτε είσαι μισούι τι ούτε μόνοι έναν ούτε ψυγείου ήτνο και για σώσουν αν. Right from Meadow Lake, Green Lake, Dory Lake, Sled Lake, Giant Bay, Kinu Lake, εγώ τα Cold Bay, εγώ τα Σάγε, τα Wachpatchenak, εγώ τι Wahios, Wachwalliston, εγώ τα Buffalo Narrows, Lalosh, Dillon, Michelle Village, St. George's Hill. Καχίου γίνει σταβή μίου, αγιγουνάγγι, residential school survivor. Έτος χαλογινούες ή έτος και σκόχαν με το settlement. Υπήρχε που όλοι και οι ίτσοι που ήταν μετά. Το federal government νιγάν settlement τα ως ήχτάσε. Εγώ το όσοι πήγε πήγε το province μήνω και ως ήχτά. Όγες. Εγώ να είναι ίσο settlement. Εγώ το σαν σύντου ο μαγής άγας και να τα βάλια. Εγώ να είναι κάποιο όμως συνέγανας. Είπα πήγαινε. Όμως συνέγανα η γράμμη. Το έχει γράμμα νιένα.
1: Δεν σαν μήτου είναι τύπα πή. Over the years, to go up with Toscata, Mamma of it, Piggy's Hotta, Sigaya, Piggy's Quistamag, your politicians. Πίτσκα τάουι δε γόχο μάνο, τσίχι ο μιου, ρίστα σέτλμεντ, εγώ ανήκω αγιά, και να σχόμε τον άουα, αγιά, και μας συνέχεγα, τι μας συνέχεγα, τα ανσίγα, οι σύπι να μάτσε, και the survivors μάνα μάγα, σου, εγώ ανε πιέγ μινάν, αγιά, Λουί Γκάρντνερ, καγιά, το σκάτα, και αγιά, και το κοινού, τα βάια, και τα βάτσε μου είναι, αν ο χωμάνο, the Métis Nation gatherings, assemblies, over the years, Quita with it, I was so agati, the Kutamanaga pig in August, all of a sudden, you're going to pon up manok, you're going to be a god, it's a mistake to go so, and I No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no